Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, παρέα σας αυτό το πρωινό είναι ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της Ελληνικής Φωνής της Βρισβάνης, εδώ στο ράδιο 4EB, διαμέσου της συχνότητας 98,1. Παρέα σας θα είμαι μέχρι τις 12. Σας καλωσορίζω λοιπόν στις σημερινές μουσικές διαδρομές. Εδώ που θυμόμαστε, γνωρίζουμε και ανακαλύπτουμε μουσικές, δημιουργούς, τραγουδιστές που έχουν δώσει μια ιδιαίτερη απόχρωση στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής. Σήμερα θα περιηγηθούμε στον κόσμο της ρεμπέτικης μουσικής. Η ρεμπέτικη μουσική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα είδη του ελληνικού αστικού λαϊκού τραγουδιού. Γεννημένη στις αρχές του 20ου αιώνα, μέσα από τις προσφυγικές συνοικίες και τα αστικά κέντρα, εκφράζει μια αυθεντικότητα, τα βιώματα, τους καημούς και τις χαρές των λαϊκών στρωμάτων, με θεματολογία που κυμαίνεται από τον έρωτα και τη φτώχεια μέχρι την παρανομία και την κοινωνική αδικία. Η ρεμπέτικη μουσική καταγράφει την ουσία μιας ολόκληρης εποχής. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια», ενός από τους πρωτεργάτες της ρεμπέτικης μουσικής, του Μάρκου Βαμβακάρη. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε με δύο τραγούδια του εξίσου σημαντικού εκπροσώπου του ρεμπέτικου, Βασίλη Τσιτσάνη. Καλή απόλαυση και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα για αυτό το ιδιαίτερο είδος.

Το ρεμπέτικο κατάγεται από το δημοτικό τραγούδι του ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας και των νησιών του Αιγαίου, από την τουρκική δημοτική μουσική καθώς και από τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, συγχωνεύοντας παράλληλα στοιχεία από αραβικούς ρυθμούς και στοιχεία από την αρχαία Ελλάδα. Χρονολογικά, η εμφάνισή του τοποθετείται στα τέλη του 1800 και αρχές του 1900 και συμπίπτει με την ανάπτυξη της βιομηχανικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Το ρεμπέτικο μπορεί να δημιούργησε στρατόπεδα συγκρούσεων, ωστόσο μέσα από τη δημιουργία του προβάλλεται η ανάγκη των ανθρώπων για έκφραση. Τα τραγούδια των στρωμάτων αυτών, που ζουν στα πέριξ των αστικών κέντρων, αποτελούν την έκφραση της άμυνάς τους απέναντι στους μηχανισμούς αποκλεισμού από τη μεριά των κυρίαρχων ομάδων εκείνης εποχής. Εκτός από έκφραση κάποιων ανθρώπων που βρίσκονταν στο περιθώριο και έξω από το σύστημα, αποτελεί το καθρέφτισμα αυτού του στρώματος και ταυτόχρονα αυτής της κουλτούρας ή της υποκουλτούρας, όπως χαρακτηρίστηκε από πολλούς. Συνεχίζουμε με μουσική ενός ακόμα πρωτεργάτη του ρεμπέτικου, τον Μανώλη Χιώτη. Τραγουδοποιός, στιχουργός και φυσικά άριστος δεξιοτέχνης στο μπουζούκι.

Στην προέλευση της λέξης ρεμπέτικο επικρατεί σύγχυση, καθώς έχουν δοθεί διαφορετικές ερμηνείες από τους ερευνητές αυτού του μουσικού είδους. Ο Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης θεωρεί ότι η λέξη ρεμπέτικο προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα ρέμβομαι και ρέμβο, που σημαίνει στρέφομαι ολόγυρα, περιφέρομαι ασκόπος, είμαι άτακτος. Αργότερα συναντάται και ως ρεμβεύω. Μέσω των ρημάτων συνδέει το ρεμπέτικο με τους όρους ρέμβη και ρεμβασμός, δίνοντάς του τη σημασία της ταραγμένης διάθεσης, ψυχικής ανησυχίας και της ονειροπόλησης. Αντιθέτως, ο Τάσος Βουρνάς υποστηρίζει ότι η λέξη ρεμπέτης και κατά συνέπεια η λέξη ρεμπέτικο βγήκε είτε από τον ιταλικό όρο ρέμπελος, εκείνος που ανήκει σε ένοπλο αντάρτικο σώμα, και από το ρεμπελιό, όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την επανάσταση, είτε από τον τουρκικό όρο ρεμπέτ, που σημαίνει ο ατίθασος, ανυπότακτος στην κοινωνική αναγκαιότητα της ανθρώπινης συμβίωσης, ο εκτός νόμου. Συνεχίζουμε με τρία τραγούδια του σημαντικού συνθέτη της ρεμπέτικης μουσικής, Γιώργου Μουζάκη, ο οποίος Γιώργος Μουζάκης είναι και ο συνθέτης ο οποίος έγραψε τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Δεν γνωρίζω αν και ο ίδιος ήταν Παναθηναϊκός, αλλά γνωρίζω ότι η μελωδία αυτή είναι βαθιά χαραγμένη στο μυαλό και στην ψυχή κάθε πράσινου.

Ακούτε Radio 4B μέσω της συχνότητας 98,1. Στις μουσικές διαδρομές σήμερα κάνουμε μία περιήγηση στη ρεμπέτικη μουσική της Ελλάδας. Θα περάσουμε μουσικά σε έναν εξίσου σημαντικό συνθέτη του ρεμπέτικου, τον Μιχαήλ Σουγιούλ. Θα ακούσουμε «Άρχισαν τα όργανα» σε στίχους Αλέκου Σακελάριου, το οποίο τραγούδι συμπεριλήφθηκε και στην ταινία «Σάντα Τσικίτα» του 1953, σε σκηνοθεσία επίσης Αλέκου Σακελάριου. Θα συνεχίσουμε με το «Χαράμι» σε στίχους Μίμη Τραϊφόρου και η πρώτη εκτέλεση έγινε από τη Σοφία Βέμπο.

Να πούμε ότι τα ρεμπέτικα τραγούδια έχουν κυρίως κοινωνικό περιεχόμενο, καθώς αναφέρονται στη ζωή των περιθωριακών ομάδων. Στα ναρκωτικά, στην παρανομία, στη φυλακή, στην κοινωνική αδικία και στην ξενιτιά. Παράλληλα, αγγίζουν ζητήματα όπως η φτώχεια, η καθημερινή βιοπάλη, η ασθένεια, ο θάνατος, ο πόλεμος. Καθώς εξελίχθηκαν, άρχισαν να απευθύνονται σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, διατηρώντας πάντα τη σύνδεσή τους με τον αστικό λαϊκό βίο και αποτυπώνοντας με αυθεντικότητα τα βάσανα και τους καημούς του ανθρώπου. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του συνθέτη Απόστολου Χατζηχρήστου σε στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ο Αμαξάς. Να πούμε ότι αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν το μεταβατικό στάδιο μεταξύ ρεμπέτικου και αρχοντορεμπέτικου. Το ρεμπέτικο, όπως είπαμε, ήταν ένα είδος στο περιθώριο, το οποίο είχε συγκεκριμένη θεματολογία. Στο αρχοντορεμπέτικο βλέπουμε πιο ευγενικά στοιχεία στο παίξιμο, στο τραγούδισμα, στον στίχο. Αυτά τα πιο λυρικά και θεατρικά στοιχεία, μαζί με το γεγονός ότι τα τραγούδια ήταν πλέον τεχνικά άρτια τραγουδισμένα, φέρνουν αυτή τη μουσική του περιθωρίου κοντά πλέον στην αστική τάξη.

Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια για τον πρωταγωνιστή στη ρεμπέτικη μουσική, αλλά και γενικότερα στη λαϊκή μουσική, το παραδοσιακό όργανο, το μπουζούκι. Το συναντάμε ως όργανο στην Ανατολική Μεσόγειο, στην εποχή των αρχαίων Ελλήνων και του Βυζαντίου, και συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως τις μέρες μας. Στην αρχαία Ελλάδα το συναντάμε με την ονομασία πανδουρής, πανδούρα ή τρίχορδο, στη Βυζαντινή εποχή ως ταμπουρά και με την τουρκική ονομασία το συναντάμε ως μπουζούκ. Ωστόσο, μαρτυρίες μπουζουκιού στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζονται μέσα από τις λογοτεχνικές και εικαστικές πηγές. Πιο συγκεκριμένα, οι αγωνιστές του 1821, ο Μακρυγιάννης, ο Γκούρας, παρουσιάζονται να παίζουν ταμπουρά και μπουζούκι. Και ο Βαβαρός Φον Ες ζωγραφίζει τον Κολοκοτρώνη να ξεκουράζεται ακούγοντας κάποιο από τα παλικάρια του να παίζει ένα είδος ταμπουρά μπουζουκιού. Το 1950 και μετά παρατηρείται εξέλιξη του μπουζουκιού καθώς ο Χιώτης πρόσθεσε μία τέταρτη χορδή στο μπουζούκι. Αυτό το έκανε για να μπορεί να παίζει γρηγορότερα και να βγάζει από το όργανο ολόκληρα κομπανιαμέντα. Έτσι άρχισαν και οι υπόλοιποι μουσικοί να χρησιμοποιούν αυτό το είδος μπουζούκι, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται πλέον το τρίχορδο μπουζούκι. Αργότερα μάλιστα προσθέθηκε και η ενίσχυση του μπουζουκιού με ηλεκτρισμό. Έτσι αυτές ήταν κάποιες πληροφορίες για τον μπουζούκι που πρωταγωνιστεί στη ρεμπέτικη μουσική και φυσικά σε όλο το φάσμα της λαϊκής μουσικής. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε μουσικά.

Ακούτε Radio 4B μέσω της συχνότητας 98,1. Στις μουσικές διαδρομές σήμερα κάνουμε μια περιήγηση στη ρεμπέτικη μουσική της Ελλάδας. Ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χασάπικο του 1940, το «Εσούρωσα απόψε», του Σπύρου Περιστέρη και Μίνο Αμάτσα, σε πρώτη εκτέλεση Απόστολου Χατζηχρίστου και Γιάννη Παπαϊωάννου. Θα ήθελα να συνεχίσουμε μουσικά με το τραγούδι «Μια ζωή την έχουμε, ο μήνας έχει 9», το οποίο ακούστηκε και στην ομώνυμη ταινία του Γιώργου Τζαβέλα. Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό αναφέρεται στην ένατη του μήνα, διότι όταν είχε πρώτο συσταθεί το ελληνικό κράτος, όσοι δούλευαν στο δημόσιο πληρωνόντουσαν την ένατη του μήνα. Οπότε και αυτή η μέρα έχει συνδεθεί με την ξεχνιασιά και τη χαλαρότητα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Ο μήνας έχει 9».

Αυτό ήταν λοιπόν το «Ένα βράδυ που βρέχε» του Νίκου Γούναρη, σε στίχους και πάλι Αλέκου Σαγελάριου και Χρήστου Γιανακόπουλου. Ο Γούναρης, να πούμε, το έλεγε τόσο καλά που ο κόσμος πίστευε ότι όντως τον άφησε η σύντροφός του «Ένα βράδυ που βρέχε». Και αυτό άρχισε να τον ενοχλεί. Και έτσι αποφάσισε με τον Κοφινιώτη, τον στιχουργό, να γράψουν ένα άλλο τραγούδι ως απάντηση, που λέει «Αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος». Πάμε να συνεχίσουμε με ένα δυνατό ζεμπέκικο που λέγεται «Αλίτη με είπες μια βραδιά» και «Δύο χασαποσέρβικα» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Απόψε στις ακρογιαλιές» και το «Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ».

Η μουσική διαμορφώνεται και αναδιαμορφώνεται ακολουθώντας και συμβαδίζοντας με τις κοινωνικές εξελίξεις. Το ρεμπέτικο βγήκε από τον πόλεμο και μιλούσε συχνά για φτώχεια, σκληράδα, επιβίωση. Η Ελλάδα δέχτηκε το αρχοντορεμπέτικο και τα θέματα ήταν πιο ελαφρά, διότι ο λαός είχε μια καλύτερη κοινωνική ζωή. Από εκεί μπήκαμε στο λαϊκό, το λαϊκό τραγούδι. Και φτάσαμε στο σήμερα, όπου θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ότι υπάρχει έτσι μια μπερδεμένη κατάσταση. Και ένας λόγος είναι, φυσικά, η εκτενής χρήση του ίντερνετ, η δίχως όρια χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, γενικώς, η υπερπληροφόρηση.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι και πάλι του συνθέτη Μιχάλη Σουγιούλ, του Πατριάρχη του Άρχοντο Ρεμπέτικου, που σχολιάζαμε πριν. Το τραγούδι αυτό είναι σε στίχους Αλέκου Σεγελάριου και Χρήστου Γιαννικόπουλου. Το τραγούδι λέγεται «Άλλα άνοιξε κι άλλη μπουκάλα». Αυτά τα τραγούδια ήταν το εφαλτήριο για να σμίξουν οι δύο κόσμοι του Ρεμπέτικου και του Έντεχνου.

Οι έντεχνοι καλλιτέχνες όπως ο Τόνις Μαρούδας, ο Γουνάρης, ο Πολυμέρης, αγκαλιάστηκαν από τους συνθέτες του ρεμπέτικου. Αν και πολεμήθηκε το ρεμπέτικο αρκετά από τους ελαφρούς και παραγωνίστηκε, αυτοί οι άνθρωποι είχαν την οξυδέρκεια να ενώσουν αυτούς τους δύο κόσμους. Επίσης, το άρχοντο ρεμπέτικο ανοίγει και ενορχιστρωτικά, όπου από μπουζούκι και κιθάρα έχουμε αυτά τα τραγούδια να ερμηνεύονται από μεγαλύτερες ορχήστρες και με πιο, αν θέλετε, σουρεαλιστικό τρόπο. Για παράδειγμα, στο τραγούδι «Τα νέα της Αλεξάνδρας» ακούμε να ακούγονται στην αρχή ζάρια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Άλλα άνοιξε και άλλη μπουκάλα» και «Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρας».

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα, στις μουσικές διαδρομές, μιλήσαμε για το ρεμπέτικο. Ένα από τα σημαντικότερα είδη του ελληνικού αστικού λαϊκού τραγουδιού που μας άφησε μια τεράστια κληρονομιά. Ελπίζω να περάσατε όμορφα σε αυτό το μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Μαζί σας ήταν ο Θεοχάρης Παπατρέχας, από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Ρισβάνης, εδώ στο Radio 4EB 98,1. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι σταθμό στην ιστορία του ρεμπέτικου, το τραγούδι «Φραγκοσυριανή», που είμαι σίγουρος ότι όλοι εσείς, οι φίλες και φίλοι, θα γνωρίζετε. Ένα τραγούδι του Μάρκου Μαυακάρη. Κάναμε ένα κύκλο και τελειώνουμε εκεί που ξεκίνησαν όλα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Πέμπτη, ίδια ώρα. Μέχρι τότε, σας εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια στην εβδομάδα σας. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Γεια σας.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά. Καλησπέρα, καλή Πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας, να χαμογελάει, να χαίρεται τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο κωδικός μας, 4B98,1FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας. Να περάσουμε καλά. Μαζί σας, ο Στέργος Παπαστέργου. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι ηχογραφημένο και έτσι δεν θα ακούσουμε ούτε το καλησπέρα, ούτε τους χαιρετισμούς, ούτε δελτίων ειδήσεων, ούτε παρακιακές ανακοινώσεις. Αλλά θα ακούσουμε ωραία τραγούδια και ό,τι άλλο προκύψει. Και αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, όπως πάντα, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, στα τραγούδια που έχουν τίτλο «Το πεζοδρόμιο» και «Η καρδιά της μάνας». Καλή σας ακρόαση.

Και τώρα κάτι για τις άντρες. Μια γυναίκα δεν τη ρωτάνε. Πρώτον, πόσο χρονών είσαι. Δεύτερον, πόσα κιλά είσαι. Τρίτον, με πόσους έχεις πάει. Τέταρτο, πόσα κιλά έχασες με τη δίαιτα. Πέμπτο, τι ώρα θα γυρίσεις. Έκτο, πού είναι τα ρέστα από τα ψώνια. Έβδομο, γιατί άργησες. Όγδο, γιατί χωρίσατε. Ένατο, γιατί το αγόρασες αυτό. Και γενικά καλύτερα να αποφεύγεις να την αρωτάς, παλιό κουτσομπόλι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε «Πάρτε βουνά τον πόνο μου» με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γιώτα Λίδια με τον Μιτσάκη, διπλόχορθο τσιφτεντέλη. Καλή σας ακρόαση.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε και γραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

Και συνεχίζω με ένα ανέκδοτο. Ένα παιδάκι ρωτά τη μαμά του: «Τι ωραίο φόρεμα, ο μπαμπάς σου χάρισε?» «Όχι βέβαια, αν περίμενα από αυτόν τον τσιγκούνι, ούτε εσένα δεν θα είχα». Και συνεχίζω με άλλο ένα ανέκδοτο. «Για κούκλα, τι κάνεις?» «Καλά, ευχαριστώ». «Έχεις γκόμενο?» «Όχι, δεν έχω». «Πώς γίνεται τέτοια κούκλα να μην έχει γκόμενο?» «Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου», απάντησε η κυρία.

Ακούσαμε το Στέλιο Καζαντζίδη στο τραγούδι «Ένας μάγκας στο βοτανικό» και συνεχίζουμε με τον Νότι Σφακιανάκη τα γενέθλια. Καλή σας ακρόαση.

Και πάμε να αλλάξουμε ρυθμό, να ακούσουμε ένα υπερόντικο τραγούδι που έχει τίτλο «Ξενιτωμένο μου πουλί». Καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Ακούσαμε τη Βίκη Μοσχολιού, ο μήνας έχει 9. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχει τίτλο «Μοδίστρες και κουμότριες», θα σας πω άλλο ένα ανέκδοτο. Ένας άντρας ρωτά τον γιατρό αν θα ζήσει μέχρι τα 100. Ο γιατρός ρωτά «Πίνεις, καπνίζεις?» «Όχι», απαντά ο άντρας. «Γιατρός, ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά?» Άντρας: «Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο μέχρι τώρα». Γιατρός: «Οδηγείς επικίνδυνα?»

Πας με άλλη γκόμενα κάθε βράδυ? Άντρας: όχι, και ούτε πρόκειται. Γιατρός: και τότε γιατί στο καλό θέλεις να ζήσεις τόσο πολύ? Πάμε να ακούσουμε μοδίστρες και κομμωτρίες.

ακούσαμε τον Πάνο Ιωαννίδη στο τραγούδι «Είσαι το άστρο της αυγής για μένα». Και θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Σκορδαλάκη «Τι να το κάνω, πώς είσαι ωραίος». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε το Γιώργο Μαργαρίτη στο τραγούδι «Σειρματοπλέγματα βαριά» και συνεχίζουμε με το Πόλη Κερμανίδη στο τραγούδι «Κορίτσι μου είσαι κανόνι». Καλή σας ακρόαση. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, Στέργου Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.